0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Το όνομά μου είναι Μιχάλης. Έχω μια σφαίρα στο κεφάλι και τρέχω.
1: Το όνομά μου είναι Νίκος. Από το 91 ακόμα αντέχω.
2: Το όνομά μου είναι Κάρλος. Κι έχω δυο ρόδες στο κορμί και μια σφαίρα.
3: Το όνομά μου είναι Αλέξης. Είχα γενέθλια εκείνη τη μέρα.
4: Το όνομά μου είναι Σαλζάτ. Κι ακόμα δεν μπορώ να βρω την ιτία.
0: Το όνομά μου είναι Μπερκίν. Περνάω ακόμα μέσα από την πλατεία.
5: Το όνομά μου είναι Παύλος.
6: Το όνομά μου είναι Ζακ. Με σκότωσαν νοικοκυρέοι και μπάτσι μαζί.
7: Το όνομά μου είναι Τζόρτζ. Και δεν μπορώ να αναπνεύσω.
8: Το όνομά μου είναι Βασίλης. Κι ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
9: Μπορεί να έχεις ακουστά.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: το χέρι που το δρόμο πάντα ξέρει και το πιάνω να ανεβώ.
1: Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γενετικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με. Με στο βυθό σου να βρε.
0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.
3: Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Oh, Father, tell me.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Ah, ah, ah, ah, ah.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Η Terminal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της οσασμός.
1: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου 2026. Και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 8, συγκεκριμένα ένα λεπτό μετά τις 8, Βασίλης Αθανασόπουλος μαζί σας για 2 ώρες, in Aeternum, μέσα από τον Eternal Radio. Θα ακούσουμε τις μουσικές μας, θα περάσουμε όμορφα, θα ανταλλάξουμε μηνύματα, θα κάνουμε καμιά αφιέρωση αν υπάρχει, και θα χαλαρώσουμε ακούγοντας ρυθμούς που έχουμε επιλέξει για εσάς. Η διαδικασία γενικά την ξέρετε της επικοινωνίας. Έχουμε το chat μέσα από τη σελίδα μας eternalpavlaradio.net. Έχουμε το Facebook, έχουμε το Instagram, το TikTok, μπλα μπλα μπλα. Πάνω κάτω τα ξέρετε, ειδικά οι πιο παλιοί, και τα χρησιμοποιείτε κιόλας. Αυτό σαν δεδομένο, σήμερα θα κινηθούμε σε ρυθμούς 80s-90s, οπότε σας στέλνω έτσι λίγο πιο funky, λίγο πιο groovy, λίγο πιο pop και rock μπορώ να πω, αλλά πρώτο σκαλοπάτι σήμερα, Κάρλος Σαντάνα, Ρομπ Τόμας, μέσα από τη δισκάρα Supernatural εκεί κάπου στο 1999. Μας είχε τρελάνει ο άνθρωπος πραγματικά και smooth. Καλή απόλαυση.

Άφησα λίγο γιατί παίζει μονοφωνικά. Ακούσαμε και τον Κάρλος Σαντάνα και για τη συνέχεια ένας από τους πιο καλοδιατηρημένους εξιντάριδες εκεί έξω. Αυτός είναι ο Lenny Kravitz και Fly Away.

Έτσι, μπράβο. Show me. Simply Red, Something Got Me Started. Από το δίσκο Stars. Στο γλυκό 1991.

Το ίδιο μοτίβο, χοντρικά δηλαδή τουλάχιστον. Δεν μιλάω και καλά. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. 1985. Φάνηκε το ωραίο μαλλί στο εξώφυλλο, όποιος ξέρει από το δίσκο. Songs from the Big Chair είναι ο δίσκος.

Τίποτα, δεν σταματάμε καθόλου. Συνεχίζουμε στο ίδιο στυλάκι. Φυσικά Duran Duran και φυσικά A View to a Kill. 1989, έτσι. Ένα compilation, δεν ξέρω πώς λέγεται. Λέγεται Decade, τον Duran Duran. Δεν είναι δίσκος δηλαδή κανονικός.

μετά τους Duran Duran, περνάμε σε Deep Mode, Never Let Me Down Again, Music for the Masses, για όσους ξέρουν, 1987.

Αφήνουμε τους Depeche Mode. Περνάμε στο τελευταίο άσμα για αυτό το ημίωρο. Φοβερό bassline, φοβερά drums. Αυτή είναι η New Order και φυσικά True Faith. Τους είχα δει πριν πάρα πολλά χρόνια στο Ελληνικό σε μια συναυλία. Ήτανε τρέλα, μπορώ να πω.

0: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
1: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
0: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
1: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
0: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
1: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr
2: Σύντομο και περιεκτικότατο θα πω εγώ. Πάμε τώρα σε ένα γλωσσοδέτη. Orchestral maneuvers in the dark. Και δεν τους λέμε ότι να τελειώνουμε. If you leave. Αγαπημένο, δυναμώνουμε λίγο. Δεύτερο ημίωρο, είναι Eternum, Βασίλης Αθανασόπουλος. Περνάμε καλά γιατί γουστάρουμε πολύ.

Αφήνουμε και τους Roxy Music, Peter Gabriel και Sledgehammer. Δεν ξέρω αν βλέπατε μια σειρά παλιά. Έπαιζε συνέχεια εκεί με το μαξιλάρι που σήκωνε το όπλο. Πάμε να δυναμώσουμε λίγο, να ανέβουμε.

Ακούσαμε τους Genesis. Να πάμε και σε λίγο προς Supertramp. Εκεί κάπως το 1977 μας χαρίσανε το Give a Little Bit. Έδωσε και εσύ λίγο.

Χαιρετάμε τους όμορφους και καταπληκτικούς Supertramp. Πάμε λίγο εκεί προς Αυστραλία, ENXS και Disappear.

Πάμε σε μια διασκευούλα. Πριν πάμε για διαφημίσεις δηλαδή, γιατί την κλείσαμε την ώρα μας. Fun Young Cannibals και Suspicious Minds διασκευάζουν Elvis. Τα λέμε σε λίγο.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, περνάμε στην Kim Carnes και Crazy in the Night. Για μία ώρα ακόμα μαζί σας, Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Eternum, που αλλού βέβαια, Eternal Radio.

Την τριάδα με τις υπέροχες κυρίες δεκαετίας του 80, την κλείνει Bonnie Tyler. It's a heartache. Κάπου διάβασα ότι η Bonnie Tyler είναι σε κάποιο νοσοκομείο, δεν είναι καλά ή κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο, γιατί είναι και μια υπέροχη καλλιτέχνη και μια νεαρά, θα πω ακόμα, κυρία. Αν δεν κλείσει τα 90, είσαι νεαρός σε αυτό το πλανήτη, σε αυτή τη γέα.

Κάπως έτσι επιστρέψαμε στους κυρίους. Αυτή είναι η ΑΧΑ μέσα από ένα MTV Unplugged. Και φυσικά το Take On Me. Το άκουσα πριν από καμιά εβδομάδα. Δεν είχα δώσει βάση παλαιότερα από το είχα ακούσει, αλλά είναι καταπληκτικό, παιδιά.

0: Thank you very much. Thank you very much.
1: Thank you so much. Thank you, guys.
0: Thank
1: You're
0: you.
1: Wonderful.
0: Thank you very much.
1: Wonderful.
2: Γενικά μου αρέσει να αφήνω τα παλαμάκια σε κάτι τέτοιο, να ξέρετε, έτσι. Για τη συνέχεια θα περάσουμε σε ένα συγκρότημα από την Αυστραλία με το δεύτερο μεγαλύτερο σε επιτυχία τραγούδι τους. Πολλοί τους ξέρουν από το Down Under, όσοι τους ξέρουν. Αλλά το αγαπημένο με μένα είναι το Who Can It Be Now, και αυτή είναι η Men At Work.

Όπως και για τους προηγούμενους, έτσι και για αυτόν, βασανίστηκα πολύ για το τι θα βάλω και επέλεξα το Sweet 16. Είναι φυσικά ο Billy Idol. Και δεν έβαλα το Rebel Yell γιατί ψινόμουν, αλλά έβαλα αυτό. Ας τα ακούσουμε.

Αφήνουμε τον David Bowie και περνάμε στους Rapid Eye Movement. Αυτή είναι η REM και The One I Love. Είναι το τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο ημίωρο και θα περάσουμε μετά στο τελευταίο ημίωρο.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Και μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, πέρασαμε στο τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας. In Aeternum, Βασίλης Αθανασόπουλος, μέχρι τις 10. Και ξεκινάμε με τον Κύπριο αυτάδελφο, George Michael και Faith,

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith.
1: Ξέραμε λίγο DJ αυτό. Bruce Springsteen, The Boss και I'm on Fire. Μέσα από το Born in the USA, το οποίο βγήκε, αν θυμάμαι καλά, το 1984. Εντάξει, καλά είναι. 42 χρόνια, καλά είναι.

Άφησαμε το μεγάλο αφεντικό. Ανέβηκαμε λίγο και YouTube. Iris. I still haven't found what I'm looking for. Μέσα από το Joshua Tree. Και γι' αυτό από ό,τι βλέπω την έχει κλείσει τη 40 του περίπου. Το 87 βγήκε το Joshua Tree.

αφήνοντας πίσω μας τους Culture Club, πάμε σε κάτι λίγο πιο, έτσι να το πω, λίγο πιο ψαγμένο. Αυτή είναι η Wang Chung για τους Μερακλίδες και Dance Hall Days λέγεται το τραγουδί, από το μακρινό 1984. Σας δίνω το χώρο και το χρόνο να ψάξετε στο ίντερνετ ποιοι είναι η Wang Chung.

mountains. Και αφού ακούσαμε και τους Wang Chung ή αλλιώς και Huang Chung, Βρετανοί είναι, μην ψαρώνετε. Περνάμε σε Roxette και The Look. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα.

Τελευταίο τραγούδι για αυτή την εκπομπή. Γνωστό και ως χαλάρωσε μην το κάνεις από τον Εθνικό Σταρ. Αυτή είναι η Frankie Goes to Hollywood και Relax. Για 2 ώρες μαζί σας, Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Eternum, μέσα από τον Eternal Radio. Δεν φεύγει κανείς, δυναμώνουμε, ακολουθεί τρελό ροκόμελο. Ακούμε και γουστάρουμε, μόνο Eternal Radio. Εμείς θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περνάτε καλά. Και γεια χαρά.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
2: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
2: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr.
3: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
4: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
3: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
4: Στο Λογιστικό Γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
3: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
5: Τα περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο κι άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ.
6: Ακούτε Eternal Radio.
7: Η ελληνική ροκ. Ή μήπως μέταλ. Δεν χρειάζεται να διαλέξετε, γιατί βάλαμε τα καλύτερα τραγούδια από όλο το φάσμα της ροκ και της μέταλ στο μουσικό μας Shaker και σας σερβίρουμε το πιο απολαυστικό μουσικό ποτό. Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και μαζί θα απολαμβάνουμε ροκόμελο στο Eternal Radio.

Και πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος, στις επόμενες 2 ώρες θα σερβίρουμε δροσερά, ναι επιτέλους, δροσερά ροκόμελα. Ένα ποτό το οποίο είναι παντός καιρού, παντός ημερών, παντός ωρών, παντός μυαλών, παντός καιρού, εντός, εκτός και πέντε αυτά. Βέβαια, για κάποιο λόγο θεωρώ και νιώθω, το έχω ξαναπεί, αυτή την ώρα, την δεκάτη βραδινή, ίσως την καταλληλότερη για το σερβίρισμα του, τον αυτούν του μουσικοποτούν. Δεν ξέρω, θα το κρίνετε κι εσείς, τι σας αρέσει πιο καλά. Η δεκάτη βραδινή ή η 8η βραδινή. Για πείτε και εσείς την άποψή σας. Προς το παρόν... Πάμε λοιπόν για τη δική μας νύχτα, The Night.

Night, The Night, οτιδήποτε βεβαίως λοιπόν. The Night Tonight, οτιδήποτε. The Animals ακούσαμε. The Animals από το, μέσα από το δίσκο Ark, βεβαίως. Θα λέγαμε είναι μια δεύτερη εποχή του συγκροτήματος, κάπως διαφορετική. Αρκετά διαφορετική όπως τους μάθαμε μέσα από τη δεκαετία του 60, έτσι με το House of the Rising Sun, το κομμάτι λοιπόν τους, όπου τους καθιέρωσε, τους έκανε γνωστούς στο ευρύ κοινό. Αλλά πέρα από αυτά, το House of the Rising Sun έχουν και άλλες κομματάρες, όπως το κομμάτι που ακούσαμε. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ στο Nintendo Radio, βράδυ Τετάρτης, μια ιδιαίτερη Τετάρτης για κάποιους εκεί έξω, δεν θα πω τίποτα, θα το αφήσω εσύ να αιωρείτε στον αέρα του αέρα και τα Gianna, και Gianna δεν είναι, αν και θα μπορούσε να, από μια τεχνική άποψη, αλλά τέλος πάντων μην σας κουράζω με τεχνικές λεπτομέρειες. Είμαστε εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, είπαμε, δεν μου απαντήσατε, προτιμάτε για το ροκόμελο την 10η βραδινή ή την 8η βραδινή, για να ξέρω, δεν ξέρω. Σας είπα βέβαια τη δική μου προσωπική άποψη, ότι τη νιώθω πιο κοντά, πιο ζεστή, πιο καλή, πιο ταιριαστή θα λέγα αυτή την ώρα, αλλά δεν ξέρω, μπορεί το κοινό εκεί έξω να έχει άλλη άποψη και η παρέα βεβαίως, όπως και να το κάνουμε, η νύχτα είναι δική μας και τοποθετούμε, την κάνουμε ό,τι εμείς θέλουμε και ακούμε ό,τι ακριβώς θέλουμε. Αυτό το λέω επειδή έτρεχα όλη μέρα για διάφορους καλούς λόγους, καταλαβαίνετε ότι δεν έχω ετοιμάσει και πολλά πράγματα, οπότε είναι δική μας η νύχτα. Είναι πολύ δική μας η νύχτα και πρέπει να πατήσω και το κουμπάκι. Τι να κάνουμε. Τα έχουν αυτά οι ζωντανές εκπομπές. Ό,τι να είναι.

Η δική μας η νύχτα, δικός μας το φως, δικός μας τη γη και ο ουρανός, ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει ιδιαίτερα πολύπλοκους και πολύ μεγάλους έτσι, στίχους και συνηθίζει να επαναλαμβάνεται. Παρ' όλα αυτά μας αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι έτσι πολύ ζωντανό, σε ξυπνάει βρε, στην τελική, έτσι σου δίνει μια πολύ καλή θετική ενέργεια, μουσική ενέργεια, μουσικοχορευτική ενέργεια. Δική μας η νύχτα από τον Πέτρο Θεό το κάτω, είμαστε εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, www.radio.net. Θα αλλάξω, θα πω από τώρα καλησπέρα και τι σημαίνει το γίνει ο κόσμος. Καλησπέρα στον Υπέρλαμπρο που έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία με κάτι άγνωστο τυπάκια δίπλα στον Υπέρλαμπρο, δεν ξέρω ποιο είναι. Καλησπέρα στον Νίκο Τεροκόμελο, καλησπέρα στον Έρμαν, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στον Ιωάννη, καλησπέρα και στον Σωτήρη, καλησπέρα και στη Χριστίνα που μπαίνει το βγαίνει. Δεν ξέρω ποια Χριστίνα είναι. Έλεγα και την μπήκε και βγήκε η Χριστίνα. Λέω, θα είναι η δική μας η οποία έχει και γενέθλια εδώ του σταθμού και μπήκε να δει μήπως ξεκινήσω με το κομμάτι που είχα πει στο chat ότι θα ξεκίναγα με το χρόνια πολλά από τον Σώτη Βολάνη όπως ιστόταξα, αλλά δεν το έκανα τελικά για κάποιο λόγο περίεργο. Παρόλα αυτά βεβαίως εμείς θα τις ευχηθούμε χρόνια πολλά, ίσως με κάποιο άλλο πιο ταιριαστό κομμάτι μέσα στην πορεία της βραδιάς. Όχι, δεν θα βάλω κότσιρα.

Τι Love and Night, Love and Night, έτσι με το έτσι πολύ έτσι εφέ, όχι εφέ, χοζεράδικο στυλ ας πούμε, που έδειξε στο βίντεο κλιπ τον κιθαρίστα να παίζει ηλεκτρική κιθάρα με ένα δοξάρι, το οποίο ναι, δεν είχε καμία επαφή με την πραγματικότητα βέβαια, δεν είχε καμία σχέση με το χαρακτηριστικό ήχο που ακούμε στο συγκεκριμένο κομμάτι βέβαια, αλλά είναι πολύ έτσι ωραίο το εφέ να το βλέπεις. Καλησπέρες και στην Τίνα, η οποία μόλις συνδέθηκε. Μας λέει ο Υπέρλαμπρος, είναι θεματική εκπομπή με νύχτα. Κάλλιστα θα μπορούσε, γιατί δεν ξέρω, τα πρώτα κομμάτια τα οποία. Τα δύο πρώτα κομμάτια τα οποία είχα επιλέξει για να κάνουμε τη νύχτα. Και όλα τα και τα υπόλοιπα, ας πούμε. Δηλαδή και αυτό το στήλο που ακούσαμε μπήκε σφίνα. Σας είπα ότι δεν έχω προλάβει να ετοιμάσω πράγματα, γιατί τρέχαμε για διάφορους λόγους. Έχω ετοιμάσει μόνο τα δύο, πρώτα κομμάτια της εισαγωγής. Τα να θα τα διαμορφώσουμε παρεούλα. Και μια και το είπε, αγαπητέ Υπέρλαμπρε, αυτό, οπότε

Ναι, όχι. Εγώ φταίω που το έβαλα τελευταία στιγμή. Έλενε, εσύ μην ακούς. Εντάξει, δεν έκανα προακρόαση, γιατί μου ήρθε τα τελευταία δευτερόλεπτα η ιδέα να βάλω το συγκεκριμένο κομμάτι που περίπου ακούσαμε, αλλά είναι από κάποια live ηχογράφηση, αν δεν κάνω λάθος, σε κάποιο wave, εν πάση περιπτώσει, που δεν είναι και τόσο πολύ καλή η ποιότητα της ηχογράφησης. Οπότε καλησπέριζουμε και τον Θοδωρή, τον έτερο Θοδωρή, ο οποίος έχει επιλογή, δεν την ακούσουμε σε λίγα και αργότερα. Θα το δούμε βεβαίως. www.eternapavlaradio.net εννοείται. Και με καλά, πόσους φακέλους έχω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ, χαμός το ίσωμα. Ναι, το βρήκαμε. Εδώ είμαστε. Εμά.

Βεβαίως, λοιπόν. Μέσα στη νύχτα των άλλων, ακούσαμε από τρύπες από τον ομώνυμο του 1999, μάλιστα το τελευταίο άλμπουμ των τρυπών πριν από την διάλυσή τους. Ήδη αφού ο δίσκος είχε αλλάξει αρκετά, είχαν αλλάξει αρκετά τον ήχο τους. Παρ' όλα αυτά έχει αρκετά διαμαντάκια ο συγκεκριμένος δίσκος. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με την αξία του προηγούμενου του κεφάλι για μοτοκρισάφ και το μια πληρωμένη τραγούδια, αλλά παρόλα αυτά δεν μας αρέσει πάρα πολύ. Να καλησπέρισω την παρέα μας που ήρθε και ο Γιώργος και φυσικά ο Νίκος ο ποδηλάτης, αν και ο Γιώργος βέβαια που είναι ο Αναπολιτάνος είναι και αυτός ποδηλάτης, ίσως να μην ήθελε να είναι ποδηλάτης πάρα πολύ, αλλά τελικά ήταν, οπότε ναι, ξέρει αυτός γιατί το λέω αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, τα έχει αυτά το άθλημα, τα είναι του επαγγέλματος αυτά βεβαίως. Και συνεχίζουμε το μίνι αφιέρωμά μας, το οποίο έχει να κάνει με τη νύχτα. Είπαμε, ό,τι τραγούδια βρίσκω κοντεβά στο μυαλό μου που έχει να κάνει με τη νύχτα, τα βάζουμε βεβαίως. Βρήκα στο ψάξιμο και Βασιλάκη Καράγια νύχτα. Αλλά μάλλον λέω να μην το βάλω. Λέω ότι υπάρχει, θα μπορούσε, άμα κάναμε αφιέρωμα για τραγούδια που μιλάνε για νύχτα και για βράδια και για σουρούπα και δεν σημασέβεται. Πολύ τραγούδιση για νύχτα, έτσι. Αλλά τώρα, τέλη Μαΐου, να βάλω την Άγια Νύχτα και ειδικά από Βασίλη Καρά, μάλλον δεν.

Έτσι από live εκτέλεση λοιπόν, Saxon 747 Strangers in the Night ακούσαμε. Θα τους ακούγαμε μάλλον και live που έρχονται τον Ιούλιο, αλλά μάλλον για άλλη μια φορά, μάλλον δεν θα καταφέρω να πάω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, εμείς να είμαστε καλά λοιπόν φίλες και φίλοι. Μ' αρέσει που έχετε προτείνει ειδικά ο Έρμαν, είναι μέσα στο κλίμα, βάζω Saxon, βάζω White Snake. Το White Snake καταρχάς λόγω του Snake να το αφιερώσει στα βρούλα έτσι με τα φίδια, ξέρει αυτή. Μ' αρέσει ότι τα κομμάτια που έχει ζητήσει είναι μέσα στο κλίμα. Ίσως να είναι για το κλίμα της δεύτερης ώρας, θα δούμε τι θα κάνουμε. Προς το παρόν έχω δύο ακόμα κομματάκια τουλάχιστον που αφορά τη νύχτα, τα οποία δεν είναι και τόσο γνωστά. Παρόλα αυτά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να το έχουμε ακούσει και σε παλιότερη εκπομπή. Έχει να κάνει, είναι από τον δίσκο των Μπελόμαμποκιού, περίπου δίσκος ακριβώς, όχι δεν είναι ακριβώς δίσκος, δεν είναι ακριβώς τον Μπελόμαμποκιού, ο δίσκος είναι. Είναι από το 2000, είναι ο μόνιμος δίσκος Μπελόμαμποκιού, το βγάλαμε μερικά χρόνια μετά, όπου ο Γιώργος Στεφανάκης των Μπελόμαμποκιού μάζεψε τους Μπελόμαμποκιού και είπε στον καθένα να από αυτούς να βάλουν, να τραγουδήσουν και ένα τραγούδι και το συγκεντρώσανε μαζί και βγάλανε αυτό το δίσκο. Οπότε είναι μια μοναδικότητα στην συλλογικότητα της μπάντας. Πάμε λοιπόν να φέρουμε τη νύχτα εδώ.

Και βεβαίως έτσι, φέρτε τη νύχτα εδώ. Τη φέραμε βεβαίως, εννοείται και τη φέραμε. Μας λέει και ο Γιώργος, γιατί λέει το Νικολάκι είναι με ήτα και το Ελενάκι είναι με γιώτα. Βέβαια και ο κορέκτορας του τον έβγαλε και αυτό έτσι, βέβαια. Δεν έχουμε καθόλου εμπιστοσύνη στον κορέκτορα, ξέρεις τα βούλα σήμερα ειδικά. Και όχι μόνο, δεν ξέρω, ίσως γιατί αν το Νικολάκι έβγαινε με γιώτα θα μου χρωστούσε το Χατζηδάκι. Οπότε δεν βγαίνει, δεν πάει, δεν γίνεται. Οπότε αναγκαστικά με ήτα λοιπόν βέβαια. Βέβαια τώρα γιατί το Ελενάκι βγαίνει με γιώτα, δεν έχω καμία ιδέα, δεν ξέρω τέλος πάντων. Τι πράγμα είναι αυτό, πράγμα βέβαια. Για να είναι με τελειώνει σε γιώτα, μιλάμε για τα ουσιαστικά, για τα αντικείμενα. Οπότε ναι, ένα πράγμα, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είναι ο Νικολάκης και το Ελενάκι. Άρα με το ακριβώς αυτό εννοώ, το πράγμα Ελενάκι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται, εννοείται αυτό ακριβώς, εννοούμε. Και είπαμε, πάμε και σε ένα άλλο συγκρότημα, το οποίο και αυτό είναι πασίγνωστο, αλλά δεν είναι τόσο γνωστό το κομμάτι, όπως έγινε και πριν με το Σπελώμα Μπουκιού και το κομμάτι του Βλάση Μπονάτσο, φέρτε τη νύχτα εδώ. Ένα συγκρότημα το οποίο το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ σε διαφορετικά άλλα τραγούδια και σε μια άλλη δεκαετία, κάπου τη δεκαετία του 70, εμείς θα πάμε σε δεκαετία του 90 και θα ακούσουμε Pavlov's Dog και φυσικά All Night.

ένα διαφορετικό κομμάτι από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Pavlov's Dog, λοιπόν, από αυτούς που έχουμε συνηθίσει Pavlov's Dog, δεν έχει να κάνει καθόλου με τον Τζούλια, δεν έχει να κάνει με τον November's αυτό. Λοιπόν, late November, ναι, November's late, θα λέγαμε, Guns N' Roses, δεν πειράζει, μέχρι τους Νοέμβριδες. Late November, το Song Dance βεβαίως. Ωραία κομμενάκια αυτά βεβαίως εννοείται. www.1pavlaradio.net έδωσε σημάδια ζωής ο Bill, ο οποίος συνδέθηκε. Τι έγινε το κινητό, πέθανε το 500 τηλέφωνα, πήραμε με πάση περιπτώσει. Αυτά είναι δηλαδή, το τηλέφωνο δεν λειτουργεί. Μπήκαμε στο ραδιόφωνο για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε βεβαίως. Αυτές είναι οι επικοινωνίες, αυτές είναι οι συνομιλίες. Συνεννοούμαστε μέσα στο ραδιόφωνο, εννοείται βεβαίως. Το λέω να αφήσω προς το παρόν τη νύχτα απ' έξω, για τραγούδια με τη νύχτα, γιατί ως επιτοπλίστων είναι 11 παρά τέταρτο, οπότε καταλαβαίνετε ότι η νύχτα θα το πει, βεβαίως, και αυτό ωραίο κομμάτι είναι. Παρ' όλα αυτό το κομμάτι που ακούσαμε νωρίτερα μου έφερε στο μυαλό ένα άλλο κομμάτι ξεχασμένο έτσι από τη δεκαετία την προηγούμενη ή την προπροηγούμενη νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Για να δω, το θυμάστε. Ο βασιλιάς σου θα γίνει λοιπόν Αλέξης Καραβέργος. Για να σας δω. Ποιοι από σας το ενθυμούνται?

κάποιοι δεν το, ή μάλλον το θυμούνται βεβαίως, αλλά η Τίνα μας λέει ναι, δεν το θυμάται. Λογικά ήταν αγέννητη. Ναι, όντως λοιπόν ήταν αγέννητη. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ήταν αγέννητη. Το 2009 βγήκε το κομμάτι αγέννητη. Ήταν βεβαίως, απόλυτα βεβαίως, εννοείται. Ο Μπιλ μας λέει εδώ τα παδικά, τα αθλητικά. Λέει καλά τους πήγε η EuroLeague. Δεν ξέρω για αυτού, για εσάς. Εμάς μια χαρά μας πήγε, βεβαίως εννοείται. Αν και βέβαια. Ναι, εκεί που έφεγα παιδιά, εντάξει, τη φρίκη ήταν, ακριβώς, είπαμε, ξεκίνησε 9 η ώρα Κυριακής μετά από την εκπομπή, λέω και εγώ, θα πάω να το δω μετά, δεν το έπαιζε κανένα από τα κανονικά κανάλια, τα ας πούμε δωρεάν, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον περίμενες μία ΕΡΤ που εννοείται κάπως την πληρώνεις, ότι έναν αγώνα τελικό που αφορά ελληνική ομάδα θα την βάλει κάπως να μπορείς να τη δει όλος ο κόσμος, ή έστω να κάνει όπως άλλες περιπτώσεις ή με τις εθνικές ομάδες η ίδια Νόβα που βγάζει ένα link δωρεάν για 24 ώρες. Τίποτα, παιδιά. Πραγματικά ζούσαμε εποχές 1970 που τα ακούγαμε στο ραδιόφωνο. Τι να πω, τέλος πάντων. Όχι, δεν έχω βάλει σποτάκι. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Απλά το ακούω συνέχεια από σποτάκια που το βάζουμε και εγώ και οι συνάδελφοι εδώ, ραδιοφωνική παραγωγή. Και λέω δεν γίνεται, πρέπει να ακούσουμε κάποια στιγμή και ολόκληρο το κομμάτι. Sex on Fire. Εν μέρη και αυτό τη νύχτα γίνεται, συνήθως. Βέβαια παντός καιρού και ώρας είναι και αυτό. Για τη φωτιά λέω, όχι για το άλλο.

Sex on Fire βεβαίως, Kings of Leon ακούσαμε, έτσι για να μην το ακούμε μόνο στο σποτάκι. Έχουν και ωραία τα σποτάκια, δηλαδή γενικά και αυτά που βάζουμε στον σταθμό και αυτά που βάζει κάθε παραγωγός κτλ. Αλλά με αφήνει από αυτή τη γεύση, δηλαδή ακούς ένα κομμάτι, σε προκαλεί και μετά σου κόβει, ακούς τα λίγα δευτερόλεπτα και λες, μα φίλε, σου αφήνει αυτή την αίσθημα, το αίσθημα της ανεκπλήρωσης, δηλαδή πρέπει να το ακούσεις πάλι, οπότε κάποια στιγμή θα σας κάνω ένα αφιέρωμα όλο τραγούδια με τα σποτάκια που έχουμε. Τέλος πάντων, θα μπορούσε να γίνουν άνετα μια ολόκληρη εκπομπή. Όλα τα τραγούδια που έχουμε μέσα σποτ, αλλά θα είναι κουλουβάχτε εκπομπή. Να πεις και τώρα τι είναι η εκπομπή. Έτσι, αυτό είναι μια εισαγωγή για το επόμενο κομμάτι που θα κλείσει την πρώτη ώρα της εκπομπής, που είναι πάλι κουλουβάχατα. Και η εκπομπή και τα κομμάτια, εν πάση περιπτώσει. Λέει η Τίνα, τι ωραία εκπομπή, ρε Νίκολε, πάλι με αυτή την τέλεια καλοκαιρινή βραδιά ξεφύγαμε τώρα. Να, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω να το πει για το επόμενο κομμάτι, βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Να μην κουλουβάχατε είμαστε. Και όπως σας είπα, βέβαια, την αστυνομία αργότερα, σήμερα δεν είχα ετοιμάσει απολύτως σχεδόν τίποτα πέρα από 2-3 ένα κομμάτι, τα δύο πρώτα. Έτσι, το οποίο ήταν από τις λίγες φορές που βρήκα εύκολα τι κομμάτι θα βάλω τα δύο πρώτα. Έτσι, το οποίο ήταν από τις λίγες φορές που βρήκα εύκολα τι κομμάτι θα βάλω τα δύο πρώτα, που είναι τα πιο δύσκολα συνήθως. Και άλλα κομμάτια που ίσως να παίξουμε κατά την δεύτερη.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Ακούτε Eternal Radio.
4: Βεβαίως λοιπόν ακούτε Eternal Radio, www.eternalpavraradio.net. Είμαστε εδώ λοιπόν βράδυ Τετάρτης και σερβίρουμε ροκόμελα, ένα από το τοπίο, μουσικό ποτό το οποίο έρχεται για να μας χαλαρώσει, να μας εξυψώσει, να μας έτσι, να μας κάνει να χαλαρώσουμε, να οτιδήποτε πάση περιπτώσει. Εδώ λοιπόν μας λέει εδώ ο Bill, καλά δεν είστε και πρωταθλητές του κόσμου, λέει, της Ευρώπης είμαστε, χαλαρώστε. Κοιτάει να σου πω κάτι, είναι όπως, πώς είναι στην Αμερική που παίρνεις ένα πρωτάθλημα, πώς να το πω τώρα, στο επιτραπέζιο πινκ-πονκ, εν πάση περιπτώσει, εκεί τοπικό τη Β' κατηγορία, και σου λένε η τάδε ομάδα είναι πρωταθλήτρια κόσμου. Δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, παίρνει ένα οποιοδήποτε, οτιδήποτε άθλημα και να κερδίσει στην Αμερική, παίζει ένα τοπικό πρωτάθλημα, τι είσαι πρωταθλήτρια του κόσμου. Έτσι. Όχι ότι έχουν μεγάλη ιδέα τα Αμερικανά και τον εαυτό τους, αλλά ναι, εντάξει, okay, είναι κλασικά από τις ταινίες του Hollywood που ό,τι και να γίνει, οι εξωγήινοι θα την πέσουν στις United States of America. Μα και το ίδιο τι λένε και στον εαυτό τους, ξέρεις, δεν είμαστε. Λένε, πώς λένε τη χώρα τους, Αμέρικα. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη ήπειρος, όχι ένα κομμάτι της, τι είμαστε, ναι, εν πάση περιπτώσει. Ναι, κάπως έτσι μπορεί να το πήραμε και εμείς. Είμαστε πρωταθλητές του κόσμου, ναι, βεβαίως εννοείται. Ναι, τι θα γίνει με τα κουμπάκια, βρε αδερφέ, σήμερα, δηλαδή, εντάξει, συγγνώμη, αμάπια. Δεν τα έχω, ρε παιδιά, αν έχω βινήλια σήμερα δεν έχω βινήλιο, συγγνώμη, με συγχωρείτε.
5: Να αυτό που ξαφνί.
4: Δεν τα πάω καλά με τα κουμπάκια.

Σαν στρατού σινεμά ακούσαμε την έκδοση διασκευής λοιπόν των 1550 διασκευής ως Γιώγαλα. Ναι βεβαίως Σέρμαν, πολύ καλά τα λες. Είναι παρόμοια ιστορία όπου ο Γιώγαλας δούλευε στο μπαρ το Λούκι, έτσι, το μπαρ λεγόταν το Λούκι, από εκεί λοιπόν που πήρε και τον τίτλο το τραγούδι των Κατσιμιχείων, μια βραδιά στο Λούκι, βεβαίως έτσι, και αφηγόντουσαν λοιπόν την ιστορία από και διάφορα, έτσι, από τη δική σου οπτική πλευρά βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι και σιγά σιγά, μιας και έλεγα σήμερα, φεταλαντευόμουνα, εάν θα ήμουν όλη εκπομπή χαλάρη ή όχι, παρόλα αυτά, επειδή ήταν μια ιδιαίτερη και καλή μέρα, είπα να παίξουμε λίγο πιο δυνατά στην αρχή και να χαλαρώσουμε λίγο τώρα σιγά σιγά προς το τέλος, μιας και έτσι και η νύχτα έρχεται σιγά σιγά και αυτή βγαίνει προς το τέλος της περίπου της μέρας, εν πάση περιπτώσει. Οπότε πάμε σε ένα άλλο αγαπημένο κομμάτι, το οποίο και αυτό είχα πολύ πολύ πολύ καιρό να ακούσω.

Έτσι καπάκι λοιπόν μετά τους Dropkick Murphys. Floating Molly λοιπόν και τη σαβούλα που τους ζήτησε. Λοιπόν, πότε καταλάβατε σ' άρεσε το συγκεκριμένο κομμάτι βεβαίως. If I ever leave this world alive. Κάπως θα γίνεται και αυτό, να φύγεις από αυτόν τον κόσμο ζωντανός. Οκ, okay. Να σας πω εγώ, όχι, δεν γίνεται. Έτσι, καλησπέρα και στο Θωμά που, συγγνώμη, καλησπέρα και στη Θάλια, καλησπέρα σε όσους ακούνε εντός και εκτός και επί τα αυτά chat. Και όπως σας είπαμε και στην ορίτητα της εκπομπής ότι σήμερα έχει γενέθλια η Χριστίνα Δηλιγιάννη. Δεν ξέρω αν ακούει στα μουλοχτά ή ότι. Μουλοχτά, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, πάρα πολλοί ακούνε όπως και εγώ πάρα πολλές φορές που χωρίς να μπω στο chat. Και εννοείται και αυτό το νόημα του ραδιοφώνου. Δεν είναι υποχρεωτικό να μπείτε στο chat να. Ενώ ακούτε βεβαίως, αλλά αν είστε www.trenapavlaradio.net, για μπείτε. Αν θέλετε να πει μια καλησπέρα, κάτι μια καληνότσες, κάτι ό,τι θέλετε. Βεβαίως, να πούμε καλησπέρες λοιπόν στην Φιλανδία, στη Γερμανία, στην Βέλγιο, δεν μας ακούει η Ελβετία. Για ποιον λόγο δεν μας ακούει η Ελβετία? Στη United States of America που λέγανε νωρίτερα, πώς και δεν έμειναν και δεν φύγανε. Πέλα σπάνιον. Στην Ουγγαρία και φυσικά στην Ελλάδα, βεβαίως εννοείται. Και μια και αναφέραμε ότι η Χριστίνα Δηλιγιάννη έχει σήμερα γενέθλια, θα της αφιερώσω ένα κομμάτι, δεν ξέρω αν ακούει, που ξέρω ότι της αρέσει και μάλιστα σε αυτή την εκτέλεση και είναι και αυτή όμως το κλίμα της νύχτας βεβαίως.

Αγαπημένος Αλκίνος Ιωαννίδης, διασκευάζει Ορφέα Περίδη, ζηλεύει νύχτα και πραγματικά δεν ξέρω γιατί ζηλεύει νύχτα. Ίσως η μέρα θα έπρεπε να ζηλεύει τη νύχτα, ή δεν έχει κάτι να ζηλέψει η νύχτα, πιστεύω, γιατί έχει μια διαφορετική αίσθηση, μια διαφορετική συνέστηση με όλα αυτά τα οποία μας προκαλεί, τα αισθήματα χαλάρωσης, ηρεμίας. Ίσως να βγαίνει επειδή μπορείς να κρυφτείς ίσως από το φως, το οποίο υποτίθεται, λέει, είναι αυτό που λέμε ότι ξέρεις, τα πάντα, λέει, φαίνονται υπό το φως του ήλιου, άρα τη νύχτα δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, άρα μπορείς να έχεις μια διαφορετική ηρεμία στο κεφάλι σου, μια διαφορετική χαλάρωση, μια κάτι βρε αδερφέ, εν πάση περιπτώσει, ίσως γιατί... Γιατί η νύχτα ξέρει...

Unplugged version βεβαίως και live της Patti Smith, Because the Night. Και η πλάκα είναι, για κάποιο λόγο είδατε, κάποιος το έχει γράψει εδώ, πως βρέθηκε στο αρχείο το Patti Smith με Y στο τέλος. Τέλος πάντων, παρ' όλα αυτά μου θυμίζει ένα, όχι μου θυμίζει, μου κάνει φαίνεται δεκαετία, ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία ως επιτοπλίστων, και πως το έχουν γράψει και το Smith με Y, αν είναι δυνατόν, παιδιά, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, και δεν μπορώ να το διορθώσω, γιατί δεν διορθώνεται, εν πάση περιπτώσει. Ακόμα και τώρα θα μπορούσε κάλλιστα η Patti Smith με το όνομα το οποίο διαθέτει να αλλάξει μια καριέρα, να μην γυρνάει τον κόσμο, να μην τέλος, μην τρώνε τα σανίδια για κάποιο λόγο. Θα μπορούσε κάλλιστα να αλλάξει μια καριέρα, να μπορέσει να βάλει, να κάνει καριέρα πολύ εμπορικά, θα έλεγα, ειδικά στην βιοτεχνία υποδημάτων, για παράδειγμα, έτσι. Μιας και είναι γνωστή τη πάση ότι είναι ξακουστή η Patti Smith. Όταν λέμε Patti, εννοούμε με όμικρον γιώτα στο τέλος. Η Patti για τα παπούτσια, βεβαίως, θα μπορούσε να είναι ωραίο brand name αυτό. Patti Smith. Για αναπαυτικό περπάτημα, βεβαίως, βεβαίως. Κάπως έτσι, δεν ξέρω. Λέμε τώρα.

Αδερφή Κατσιμίκα, λοιπόν, νύχτο σε νύχτα. Βάζω το κομμάτι, ωραία, το βάζω και εγώ. Δεν λέω ποιος θα έχει ζητήσει, βεβαίως εννοείται. Νωρίτερα ακούσαμε φυσικά την Patti Smith και όχι του Πάτου Smith, βεβαίως κάπως έτσι. Θα ήταν πολύ ωραίο να συνδυάζονται η Patti Smith με τα Smith, τα σταράκια, τα All Star Smith, όπως λέγονται, εν πάση περιπτώσει. Άκυρο. Το έχει ζητήσει Τίνα, βεβαίως και το νύχτο σε νύχτα, φυσικά ο Έρμαν. Και συνεχίζουμε λοιπόν τη βραδιά μας με δικές σας επιλογές, όπου ο υπέρλαμπρος μας ζήτησε μια διασκευή του Bruce Springsteen. Wow! Night Shift. Νυχτερινή βάρδια. Νυχτερινή βάρδια ραδιοφώνου. Πρέπει κάποια στιγμή, ίσως μέσα στο καλοκαίρι που θα είμαστε λίγο πιο χαλαρά, και εσείς πιο χαλαρά ίσως, να κάνουμε έτσι μια μεταμεσονύχτια εκπομπή, να θυμηθούμε τα παλιά. Να ξεκινήσουμε, βρε αδερφέ, 12 μέχρι όσο μας πάρει, δεν ξέρω.

Βέβαια, όπως είπε και ο Χριστό Περλαμπρός, έκανε πολύ δυνατή διασκευή, έτσι φοβερή διασκευή ο Boss, τον Boss βέβαια, έτσι πως είναι το προσωνύμιο του Bruce Springsteen, και αναφερόμενο στην εκπομπή που έλεγα ότι μεταμεσονείται πολύ με κάποια στιγμή το καλοκαίρι να το κάνουμε, εννοείται ότι θέλει τέτοια εκπομπή, θέλει καλοκαίρινο βραδάκι να συνοδεύουν τα τζίκια, και ο Έρμαν θέλει μεταμεσονύχτη εκπομπή να κάνουμε μαζί μια μουσικής και φιλοσοφίας. Κάτι μπορεί, κάτι θα κάνουμε στο καλοκαίρι, δεν ξέρετε εκείνη την περίοδο που έχουμε κλείσει υποτίθεται τις εκπομπές μέσα στον Ιούλιο, στον Αύγουστο και δεν έχουμε τι να κάνουμε. Κάνουμε καμιά έκτακτη που συνηθίζει το ροκόμενο τα τελευταία χρόνια να το κάνουμε, εννοείται. Εντάξει, θα σου λέω σαν ιδέα κάποια στιγμή, λέμε να το κάνουμε, να είμαστε χαλαροί, όμορφοι κτλ. Πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο ήθελα να βάλω από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν έκατσε, οπότε είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Δεν αναφέρεται σε τραγούδι, είναι όμως ένα ανανούρισμα και ένα τραγούδι το οποίο άλλαξε αρκετά τη γνώμη μου για μια καλλιτέχνη. Αναφέρομαι στην Παυλίνα Βουλγαράκη, που όταν είχε βγει στο προσκήνιο δεν μου καθόταν καλά, κυρίως λόγω της ιδιότητος της κόρης του Βουλγαράκη, και γι' αυτό το λόγο κάπως δεν μου καθόταν καλά. Βέβαια, το καλό είναι, όπως μου είπε και ένας φίλος, ξέρεις, μην κρίνω κάποιον τόσο πολύ από τη συγκίνεια, τόσο πολύ, αλλά από τα έργα του. Και μέσα από αυτό το έργο, που τραγούδι που θα ακούσουμε, το οποίο βέβαια είναι, ας πούμε, κυκλοφόρητο, δεν είναι επίσημο, είναι ένα ανανούρισμα το οποίο έφτιαξε για την νεογέννητη κόρη της, και έτσι λοιπόν μοιράστηκε με τη δασκάλα φωνητικής ορθοφωνίας που κάνουν εκεί, και του λέει, της είπε ότι ξέρεις, αυτό πρέπει να το μοιραστείς, το συγκεκριμένο κομμάτι. Οπότε ακούστε λοιπόν τον ανούρισμα στην κόρη της Παυλίνας Βουλγαράκη από την ίδια, το οποίο τιτλοφορείται «Σχοινιά στην Παλαιστίνη».

Συγγνώμη για την ποιότητα. Εντάξει, ήταν τελείως αφρόμητο από το κινητό ηχογράφηση. Υπάρχει και άλλη μια ηχογράφηση από το Καφοδίο. Επέλεξα να βάλω την πρώτη, ας πούμε, που βγάλανε, που ίδια η Παυλίνα Βλουγαράκη έβαλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπω σιγά σιγά ψήνεστε για την ιδέα αυτή, για τις φιλοσοφικές βραδινές συζητήσεις. Θα το κάνουμε, να το μιλήσουμε, να το οργανώσουμε, παιδιά. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι μπροστά μας είναι. Ήδη τώρα ημερολογιακός θα ξεκινήσει λίγες μέρες. Σαν κλιματικός έχουμε ακόμα κανένα 20 ημέρο, οπότε μην αγχώνεστε. Έχουμε μπροστά μας ένα καλοκαίρι για να κάνουμε σχέδια. Πάμε λοιπόν σε μια επιλογή του Έρμαν. My Sweet Prince. Placebo.

Όπως πολύ σωστά είπε και η Τίνα, πλέον μετά από πλασίμπο πάει μοβάστρο, όπως και μετά από μοβάστρο πάει πλασίμπο τουλάχιστον. Το ροκόμελο βεβαίως, σιγά σιγά ελπίζω να είναι, γίνει μια τάση και σε άλλες εκπομπές και εκτός Eternal και όχι μόνο στο ροκόμελο. Να καληνυχτήσουμε τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος πάει σιγά σιγά προς ξεκούραση. Είμαστε εδώ λοιπόν για λίγα ακόμα τραγούδια, εννοείται. Η Τίνα θέλει μια επανένωση, θέλουμε, δεν είναι ποτέ αργά. Δύσκολο αρκετά. Προχτές έκανε μια συναυλία ο Σύριος Αβαΐδης από το Σμοβάστρο, έτσι ακουστική σόλο κάπως στην Θεσσαλονίκη, μου διαφεύγει το μέρος, το μαγαζί μάλλον που έκανε, δεν έχει καμία σημασία βέβαια. Ψάχνω να βρω κάποια βιντεάκια. Πάει σε άλλα διαφορετικά στυλ, όχι τόσο ηλεκτρικά, πάει ακουστικά, δηλαδή όπως τώρα εδώ ακούσαμε μια πολύ ωραία ακουστική εκτέλεση του Αργά, έτσι, και από ό,τι βλέπω σας άρεσε. Και κάτι πέταξε ο Έρμαν νωρίτερα για ένα τραγούδι. Δεν μπορώ να πω όχι, έτσι. Πώς μπορείς να πεις όχι σε αυτό το τραγούδι?

Ναι, εντάξει, από ό,τι κατάλαβα δεν χρειάζεται να πω ότι ακούσαμε. Φυσικά, διαφανακρινά εννοείται. Υπέρλαμπλε, καλό βράδυ, και αλλιώς ένα κομμάτι μας έμεινε για το κλείσιμο. Τι να, όντως, λέει ένα υπέροχο μήνυμα, λέει, με ακούν τραγουδά στην εφηβεία μου. Πώς γίνεται μια μουσική να σε αγγίζει τόσο που να θυμάσαι κάθε στιγμή που άκουγες κάθε τραγούδι που σε άγγιζε. Αυτό λοιπόν είναι τα διάφανα κρίνα, φίλες και φίλοι, και υπάρχουν κάποιοι που κατηγορούν αυτή την, δεν ξέρω, πραγματικά το έχω πει, ότι καμιά φορά ακόμα και αυτή η θλίψη, η μουσική θλίψη είναι μια εκτόνωση, μια μορφή εκτόνωσης, ώστε να νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος σε αυτό το μίζερο φως ή κόσμο τον οποίο ζούμε. Και πραγματικά καμιά φορά όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι μόνος και υπάρχουν και άλλοι, είναι μια χείρα βοηθείας, μια δύναμη έτσι να σε κρατήσει κάπου ψηλά. Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν το Ροκόμελο για την Τετάρτη. Την Κυριακή εγώ δεν θα είμαι στο πόστο μου. Λογικά θα είναι η Ελένη, ίσως λίγο πιο αργά. Την Τετάρτη που θα μας έρχεται πάλι δεν θα είμαι κατά το ίμιση στο πόστο μου, μιας και τη σχολάω 11 παρά, οπότε ενδέχεται και η Ελένη να ξεκινήσει και να φύγω μετά μέχρι όσο πάμε, θα δούμε. Οπότε με αυτό λοιπόν λέω το κομμάτι, λέω να σας καληνυχτήσω. Όπως γράφει η Κυρίνια, θα προσπαθήσει να είναι. Αυτός είναι περίπου η ιδέα. Θα τα βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγε με Facebook, για το αν τελικώς το καταφέρουμε. Αυτό είναι το σχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα κοινωνικά δίκτυα και φυσικά στον Ιντερνετ, για να δείτε τελικά πότε θα κάνουμε εκπομπή. Βέβαια, οι μέρες των απουσιών σιγά σιγά φθήνουν. Οπότε λιγότερες απουσίες θα έχουμε. Θα καταλάβετε. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι το επόμενο ραντεβού που θα δούμε πότε θα είναι, το δικό μας λογικά θα είναι την επόμενη Τετάρτη μετά τις 11 που θα έχω σχολάσει. Αν δεν μπορέσει η Έλληνα, μπορεί να φτιάξω καμιά playlist έτσι να παίζει, αν δεν καταφέρει να μπει μετά μέχρι τις 10, αλλιώς βλέπουμε. Μέχρι τότε λοιπόν να είστε καλά, να περνάτε καλύτερα και καλό μας ξημέρωμα. Πώς μ' αγαπάς, όνειρα για μας, αρχίσε.

καρδιοχτυπάς και να μην φτάνεις

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο, Μεριμνό.

10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής κοινωνίας.

0: Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστικό.

0: η Terminal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic The Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: goes, I'm looking at you through the glass.
1: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
2: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.